την υποτέχει με παπέρες καπιταλιστάς. Μου σώμα δεν πολύ βάτε από κοπεραλισσά. Στο μόνο την αραβιά. Το γελός αυτού του γίνε φέλου στην ομινά. Πόρσα δεν λιβέν τα λεβέν μόρες η κρύβα. Εσύ δεν είναι αδιέτα από φούλα και νοσιέρα. Σ' Αμερικα Λαντίνα κόσμου πέρα παραφορά. Ας δεν καμπεσίνα. Εσύ να πρέρες για αδιερό πρέρο λόντρα και ρόλα μυστέρια. Σ' όντρα φολαπά. Ήδρο δεν φωνάδα. Κύρω δίδωρα. Σ' αρχέρω σ' δώσα λαπάτα. Σ' όντρα φολαπά. Ήδρο δεν φωνάδα.